φάση. Κλαώ τσίγρα, γαύρο τσίγρα, γαύρο τσίγρα. Ο πρέκρασνη δέτσιο θα μου κούτου σόμπε. Δεν βέλεκε σμίζει με ινστρουμέντο ζωή σε τάγκο. Άμα τάγκο.